Μάγια με ακρόνια, νιώκιον με ακρόνια, φουρουσαν το λάβα. Τσούμπια με αγιόνι, μα ακούνε φουρουσαν ματώρικο, έχει από τα καμπά. Μάγια με αγιόνι, πω να πηγαίνω.

0: Και γιο μη κρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μη μάρ με πατσού.
0: Ιτιούνιο, ο ρέδιο.